0: προχή ετών καημό σου θα ξεχνά σαν πουλιά μαζί του γυρνάμε σαν παιδιά μέσα να γελάμε σαν καμής προσευχή. Ένα βράδυ ο
1: κυραντώνης
0: στον Ινακή μύθι
1: σε μεωλή
0: και εμείς ξυπνάμε
1: nous,
0: τον καρτερά
1: μου latin.
0: Στην πόρτα να φανεί μα ο κυραντώνης δεν θα βγει
1: sortira
0: ποτέ
1: jamais.
0: Του στην αυλή αφού για πάντα
1: μες
0: στον ιδρό.
1: Dans son rêve,
0: Felice Pia,
1: il a voulu
0: merci.
1: Vivre pour l'éternité.